0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια πέρασανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: Γεια
0: ακούς.
1: Σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αδιώπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

0: μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα, θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Κυπριακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με τόση εντόνη που με πνίγει

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 6:30.

0: βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

0: Καμινοϊκή Ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζώο

0: μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2223 022 850
1: 698 166 3262.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης, και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
7: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 8.

0: Σταμινιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αδιώπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Αλβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μπουν στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Άρα το άλλος
0: ξέρεις τι ακούς. Τα μυναγή ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία, 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο!
2: Γύρισα!
1: Πήρες απορρυπαντικό!
2: Πήρα!
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας!
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας! Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου!
1: Α, τι!
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό!
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
5: Το

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά, με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα, περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισό medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Και φτάνουμε και στο φινάλε αυτή τη εβδομάδα. Συναντήλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μελένα Ζευγαρά ξεκινήσαμε. Μαύρα Φεγγάρια. Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Η αλλεργία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο. Εντάξει, έχουμε φτάσει ρε παιδιά σχεδόν στα μέσα του Ιούνιου. Είναι λογικό αυτό το πράγμα?
1: Κάποιος μου έλεγε, κάτσε να σκεφτώ τώρα, δεν θυμάμαι. Ένας φίλος μου
0: τέλος πάντων. Όχι, μπορούμε έτσι σε όλη μας ζωή.
1: Ότι γενικά επειδή έχει αλλάξει πάρα πολύ η φάση και έχει αλλάξει και το κλίμα και τα πάντα όλα. Έχει αλλεργία συνέχεια. Δηλαδή,
0: εμένα μου λέγανε χτες ότι αν είδα, το αργήσαμε πολύ φέτος να βγάλουμε το, να ξεκινήσουμε το air condition. Οπότε θα πάει πολύ ζεστός καιρός μέχρι μέσα. Οπότε και οι αλλεργίες θα πάνε.
1: Εμένα πάντως που με πειράζει το air condition, ας πούμε, τώρα έχει ξεκινήσει και με ενοχλεί αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή μπουκώνει η μύτη μου. Τέλος πάντων, παιδιά, γεια σας, καλώς ήρθατε.
0: Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, φυσικά. Ένας Μασούτης που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί και με κάθε σου αγορά ταμείβεσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Η Mastercard 25 χρόνια τώρα μας χαρίζει απίστευτες προσφορές, συμμετοχές σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς. Και μην ξεχνάς, επιλέγοντας τα προϊόντα ιδιωτικής ειδικής του Μασούτη, Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις και διπλούς πόντους. Peggy Zina έρχεται άμυνα και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα.

0: Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς, έχει την πρώτη του μεγάλη συναυλία στο Βεάκιο, στην Αθήνα, για όποιους βρεθούν, ας πούμε, στο λεκανοπέδιο της Αττικής τη Δευτέρα.
1: Το λεκανοπέδιο της Αττικής.
0: Τα παρέα.
1: Βεβαίως, παιδιά, να έρθετε, να τον απολαύσετε τον Πάνο Κιάμο. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει κανονικό κέφι, είναι σίγουρα Πάνος Κιάμος. Υπάρχει αυτό.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Αλήθεια,
0: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται, τι θέλω εγώ με σένα, ολοκαίρινο τραγούδι. Κυκλοφόρησε τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Το ακούσαμε εμείς και πρώτα εδώ, έτσι. Όμορφα. Και γιατί σε έναν τελικού πάντα ακούς.
1: Σκέφτομαι αν ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ακόμα.
0: Στον Τεούς.
1: Ναι.
0: Είναι μέχρι το τέλος του Ιουνίου.
1: Εντάξει, αυτό, γι' αυτό κοιτούσα δεξιά και αριστερά και λέω είναι, δεν είναι.
0: Είμαι εδώ να στα πω όλα. Να σου λύσω κάθε σου απορία.
1: Τέλεια.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω, είπε το παιδί.
1: Εντάξει, να.
0: Και τα είχε πει και ο Ανδρέας Τάμος πριν χρόνια.
1: Και συμβαίνει γενικότερα στη ζωή, ετούτη να ξέρεις.
0: Καλά.
1: Χαμόγελο.
0: Στο τι συμβαίνει σε αυτή τη ζωή.
1: Διάβαζα ότι υπάρχει μια, σε μια έρευνα που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι πλέον είναι πολύ σπάνιο να βρει μια κανονική, ας πούμε, σχέση. Που να είναι όλα σωστά. Να υπάρχει.
0: Να σε ρωτήσω
1: σεβασμός.
0: Λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πιστεύεις ότι η κανονικότητα και η μη κανονικότητα έχει να κάνει με το πόσο εντός εισαγωγικών έχουμε απελευθερωθεί?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την απελευθέρωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θεωρώ
0: δηλαδή,
1: απλά.
0: Δηλαδή, παλιά έλεγες, ας πούμε.
1: Ξέρεις τι πιστεύω. Ναι. Πιστεύω απλά ότι επικοινωνείται πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι αυτό συνέβαινε και παλιά. Παρόλο που δεν υπήρχε. Ίσως παλιά ήταν και πολύ πιο εύκολο κιόλας. Γιατί δεν υπήρχαν και τα κινητά, τα social media κλπ. Μετά κάπως ήρθαν αυτά. Οπότε υπήρξε ένας παραπάνω έλεγχος και κάπως. Ρε παιδί μου, μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι και μετά απελευθερώθηκαν πάλι. Κάπως έτσι αισθάνομαι.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχουμε φύγει από το εμείς και έχουμε πάει στο εγώ στο 100%. Αν δεν κάνεις, η σχέση είναι μεταξύ δύο ανθρώπων είναι μια αμοιβαία υποχώρηση σε πράγματα. Όταν δεν έχεις διάθεση να αποχωρήσεις σε τίποτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και όταν λες, μένα με ενδιαφέρει να περνάω εγώ καλά.
1: Συμφωνώ.
0: Ναι, σε μια συνθήκη δύο ατόμων πρέπει να περνάτε και δύο καλά.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Η Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε και μιλάμε για σχέσεις.
1: Εδώ τώρα έχουν ανάψει τα αίματα. Γίνεται ένα χαμό. Στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Κοίτα, γενικά γίνεται ένα πατακλάν εκεί έξω. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν ξέρω αν έχει να κάνει τόσο πολύ με το. Σίγουρα έχει να κάνει με το εγώ. Εννοείται και σίγουρα η σχέση είναι υποχώρηση. Απλά παλιά.
0: Όχι υποχώρηση από μια πλευρά, είναι αμοιβαία υποχώρηση.
1: Συμφωνώ. Είναι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Το θέμα είναι για ποια πράγματα θα υποχωρήσεις. Δηλαδή, είναι τελείως διαφορετικό να υποχωρήσεις, ας πούμε, γιατί διάβαλα, ξέρω εγώ, ότι δεν θέλει να δουλεύω και θέλει να κάθομαι στο σπίτι. Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι. Τα κάνω όλα στην άκρη, ας πούμε. Κάνω τη ζωή μου στην άκρη.
0: Κοίτα, εκτός αν το θέλεις.
1: Ναι, προφανώς για να το λέει δεν το θέλει, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι υποχώρηση. Αυτό είναι κάνω τη ζωή μου στην άκρη. Και τελείως διαφορετικό να κάνεις υποχώρηση για το αν θα πας διακοπές στο Κιάτο ή αν θα πας διακοπές στην Σέριφο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ, εσύ το θεωρείς, το βάζεις στα παραδείγματα σε πάρα πολύ απλά πράγματα. Εγώ το είχα στο μυαλό μου σε κάτι πολύ πιο σύνθετο. Σουρώ και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τέλη κουσκούς είναι εδώ, τα έχετε σπάσει, η αλήθεια είναι αυτή. Το μεταξύ, τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Είμαστε πόσες μέρες για τα βραβεία.
1: Ναι, τίποτα δεν
0: έμεινε. Και ήδη έχουν ξεκινήσει και οι πρόβες.
1: Αλήθεια είναι
0: σήμερα,
1: αυτό.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει πρόβες. Ένα χαμός γίνεται. Ένα πολύ ωραίο stage έχει έτσι στηθεί. Θα δείτε πολύ όμορφα πράγματα και από. Και έβλεπα την Μαρίνα Σπανού που θα είναι στο. Που θα είναι και εκείνη στα βραβεία και έλεγε ότι θα κάνει κάτι πολύ διαφορετικό για κάτι πάρα πολύ χορευτικό. Ούσα και χορεύτρια κοπέλα, βέβαια.
0: Η Μαρίνα Σπανού όμως μας έχει συνηθίσει με χορευτικά Beyoncé και Dua Lipa.
1: Τις τελευταίες της συναυλίες. Γιατί διαφορετικά μας είχε ξεκινήσει και έκανε πάρα πολύ εντύπωση στον κόσμο. Μας την είχαν κράξει και λίγο στην αρχή.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Δηλαδή γενικότερα είμαστε σε μια συνθήκη που δεν κράζουν.
1: Και εγώ απορώ, δηλαδή.
0: Ναι, και μα και εγώ. Πες και θα έρθω, αυτή είναι η Χρυσή Κακούτη. Πες και θα έρθω.

0: Όνειρο βαθύ από την Κλαβδία, Παρασκευή σήμερα, 12 του Ιούνιου, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα.
1: Δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή.
0: Δεν έχουμε ξεκινήσει δεύτερη ώρα κι εσύ.
1: Κάτσε.
0: Κοντεύουμε.
1: Εντάξει, τώρα τι έχει μείνει. Λίγα λεπτά έχουν μείνει για αυτή τη δεύτερη ώρα αυτή εδώ τη εκπομπή. Τέλος πάντων, παιδιά.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει.
1: Όχι, δεν βιάζουμε.
0: Βιάζεται να τελειώσει, θέλει να φύγει. Θέλω εγώ.
1: Έχω ένα ραντεβού. Εντάξει.
0: Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα βάθη. Κανείς δεν θα το.
1: Δεν το έχει μάθει και ποτέ δεν. Λοιπόν, έχουμε ένα daily throwback, μην το ξεχνάτε αυτό, μιας και κάναμε πολύ throwback τώρα με αυτό που λέγαμε τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο.
0: Ένα... Σήμερα το λες εσύ, ε.
1: Έχω το λέω, φυσικά. Το έχω βρει.
0: Το έχω βρει.
1: Το έχω βρει.
0: Σε έχω βρει και σε κάνω.
1: Έχω βρει τον daily throwback μου, το οποίο μας το στείλατε εσείς μέσα εδώ στα social. Daily Couscous στο Facebook. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Daily κατά το Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Γιατί δεν τα λες?
1: Γιατί έχω διάσπαση ψυχής και οπότε θέλω να με φέρνεις. Αν έχω εγώ μία, βέβαια έχεις 10, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων.
0: Καλός άνθρωπος. Καλός άνθρωπος.
1: Δεν είναι κακό αυτό, είσαι από αυτό που δηλώνει και ξυπνάδα.
0: Καλά, εγώ έχω πολύ, αλλά δεν είναι το θέμα μας εγώ.
1: Ναι, τέλος πάντων, κάτι ήθελα να πω. Α, ήθελα να σε ρωτήσω. Εσύ στο Facebook μπαίνεις, αν εξαιρέσεις
0: ναι,
1: δηλαδή το.
0: Και ξέρεις και τι ωραία που πηγαίνει η σελίδα μας στο Facebook.
1: Η σελίδα μας, ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Αν εξαιρέσεις τη σελίδα μας, γενικά στο Facebook, στο λογαριασμό σου μπαίνεις.
2: Είμαι κορίτσι. Και η ιστορία μου ανήκει.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
5: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε ένα τελικό που είναι στην παρέα σου. Ίσως αύριο, Νίκο Απέργη, Ντάφνη Λόρενς.
1: Ίσως αύριο να μπει στο Facebook.
0: Ίσως αύριο.
1: Παιδιά, έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση εδώ για τα μέσα κοινωνική δικτύωση. Και όση ώρα ακούγαμε και όση ώρα ακούγαμε μουσική. Τέλος πάντων.
0: Κάνει bullying στο Facebook.
1: Δεν κάνω bullying. Σε ρωτάω.
0: Θα σε πιάσει ο Μάρκ και θα γίνει Πατακλάν μεγάλο.
1: Και έχει μια σκασίλα ο Μάρκ για μένα.
0: Ο Μάκ δεν έχει δει. Εμένα.
1: Του μαρκάρει όλου.
0: Η θεία μου, η Βασιλίτσα, είχε ανεβάσει. Μάκ, δεν σου επιτρέπω να παίρνει τα προσωπικά μου στοιχεία. Προσωπικά του είχε ανεβάσει μήνυμα.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο,
0: και φοβήθηκε.
1: Έγινε... Η Βασιλίτσα ή ο Μάκ.
0: Ο Μάκ έχει. Τον έκανε τρει παραδυο.
1: Ναι, εντάξει. Αμοριανή. Αμοριανή, η θεία σου.
0: Ναι.
1: Τα βάζουμε Αμοριανό, ρε Παναγιώτη τώρα. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ένας Μασούτης που είναι παντού, κανονικά. Μπαίνετε και βλέπετε μέσα το διδαστικό χάρτη, παιδιά. Μπορείτε να μπείτε κατεβάζοντας φυσικά το application του Μασούτη. Μιας και έρχονται και διακοπές τώρα και λέμε και μιλάμε για τα νησιά. Επίσης, μιας και λέγαμε και για αλλεργίες, να ξέρετε ότι αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ επίφοβο, είναι το air condition. Αν υπάρχει κάτι που δεν πρέπει να φοβάσαι καθόλου στο Μασούτη, είναι τα κλιματιστικά, γιατί καθαρίζονται με. Ειδικά φίλτρα, με ειδικά τα πάντα όλα εκεί πέρα κάνουν ακριβώς βιοκλιματικά. Οπότε να το έχετε και αυτό στα υπόψη σας, πέραν φυσικά της μάσκαρ, το που είναι το μεγαλύτερο που η οικονομία σας και μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας και κερδίζετε πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα εδώ. Και έρχεται.
0: Με daily throwback θα επιστρέψουμε, αλλά μια και επίσης λογαριασμό, Κατερίνα Λιώγη.
1: Βεβαίως.

0: και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου. Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου. Και την καρμπή υποσυνείδητο.
1: Και τη γαρμπή λοιπόν είναι αυτή. Εμείς τώρα θα πάμε.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous στο Facebook, στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας.
1: Και στείλτε μας και τα μηνύματα σας να μας πείτε αν μπαίνετε στο Facebook. Έχω φοβερή απορία.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, δεν μιλάμε για τη σελίδα, δεν μιλάμε για το επαγγελματικό, για τις προσωπικές, για τα προσωπικά προφίλ.
0: Εντάξει λέω.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο μακρινό 1995.
0: Μάλιστα.
1: Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Άνδρας καλλιτέχνης.
1: Με μουσική και στίχους από τον πολύ αγαπημένο μας Φίβο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Κάτι το γιατί φορτώνει εδώ πέρα το.
0: 95, που έγραφε ο Φίβος σε άντρα. Για λέγε.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου τώρα για να φορτώσει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Ξεκινάω. Κάποιοι με είπανε.
0: Ακόμα ναι. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Πως έχω εσένα μόνο. Για συνέχισε.
1: Μετά είναι το ρεφρέν. Θέλει να μας πει το ρεφρέν. Γιατί αυτό είναι. Κάποιοι με είπανε παιδί
0: μάνε,
1: ακόμα.
0: Εγώ όμως τη στα συγχωρώ. Τι θέλω και την αγαπώ. Ξέρω πως τα λογική αυτή. Μ' αρέσει, θέλω να το πω.
1: Θα πες το εσύ, εγώ μαζί σου είμαι. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα.
0: Ναι.
1: Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα. Είναι φοβερό που ξέρεις το κουμπλέ γιατί δεν ξέρεις.
0: Πως έχω στη γενιά λευκό μήτρο. Πώς μου έχει κολλήσει ότι θα συγχωρώ εγώ.
1: Άνδρες καλλιτέχνης.
0: Ο Κόκοντας είναι καλό, δεν είναι τους Κόκοντας. Αφού τους σου λέω το ρόλο της θα συγχωρώ. Κάποιοι με είπανε ονείρο πόλο. Που αγαπώ εσένα μόνο. Αχ, θα τρελαθώ. Τι τραβάω τώρα. Πού να το πω αυτό που είπε.
1: Έλα λίγο στη θέση μου! Έλα λίγο στη θέση μου!
0: Μη μιλάς, με πιστονίζει.
1: Όχι, όχι, βεβαίως. Να σου ξαναπώ άλλη μία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάποιοι με είπανε ακόμα αθώο. Πως έχω στην καρδιά λευκό μητρό. Κάποιοι με είπανε ονειροπόλο που θέλω να αγαπώ εσένα μόνο. Κάποιοι με είπανε παιδί ακόμα. Και η ζωή μου πως θα αλλάζει χρώμα. Πως αρκετές φορές θα γίνει γκρίζα σαν ορφανή από ζωγραφιά κορνίζα.
0: Αυτά έχει πει μόνο.
1: Άρε
0: Φίβο, τι τραβάω. Ξέρω τα κουπλέ και δεν θυμάμαι το ρεφρέν.
1: Δεν φοβερό αυτό.
0: Κάποιοι με είπανε ονείρο πόνο. Πως αγαπάω εσένα μόνο.
1: Μας το πει ο Δημήτρης.
0: Παιδιά μου έχει κολλήσει το μανέγολα της. Τα συγχωρώ. Και δεν με αφήνει να. Δηλαδή μπαίνω σε άλλο τέτοιο.
1: Το καταλαβαίνω. Μπαίνεις τελείως σε άλλο τέτοιο, ναι. Μπαίνεις σε άλλο δρόμο τελείως.
0: Δεν είναι η ανεμόνα. Τα ονείρα μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας. Που τα σκορπίσες φύσοντας σαν να σου χειμώνας.
1: Ανεμόνα είναι. Δεν είναι η ανεμόνα, η ανεμόνα είναι.
0: Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν ανεμόνα.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βαμβή. Εδώ είμαστε.
1: Ξέρω.
0: Ξέρω τι ζητάω. Τίποτα δεν μένει πια να με κρατάει.
1: Μόνο αυτό μετράει. High five.
0: Έτσι.
1: Εσείς που μας ακούτε εδώ πέρα.
0: Άλλο αγάπη και άλλο σεξ.
1: Άλλο θέλω και άλλο θες.
0: Σε κάλυψα.
1: Σωστό.
0: Έχεις... Έχω πει όλα.
1: Έχεις το δίκιο.
0: Έχω τη σεβαστή.
1: Έχεις τη σεβαστή και το δίκιο το απόλυτο.
0: Έχω τη σεβαστή, έχω και το δίκιο. Δεν με κοιτάζει. Το δίκιο το απόλυτο.
1: Το έχεις το δίκιο αυτό.
0: Το έχω.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Τέλος πάντων, έβλεπα που πήγε και η Έλενα Τσαγκρινού μαζί με τον Λάμπρο Ξαντρά που πήγαν στην συνέβη τη Νατάσταση Θεοδωρίδου. Γιατί ανέβασε η Έλληνα Τσαγκρινού.
0: Ήμασταν και τις προάλλες είχαμε πάει που έπαιζε μουσική ο Θέμης Γεωργιοντάς.
1: Ναι.
0: Και ήταν εκεί πέρα που βάλανε και το El Diablo και ανεβάζανε βιντεάκια.
1: Ωραία,
0: Love Birds.
1: Μπράβο. Αυτό.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 11:30.

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Εδώ είμαστε να τελικούς Κούζινες στην παρέα σου. Και εδώ συμβαίνουν πολλά. Και το βασικό που συμβαίνει είναι ότι ακούς την καλύτερη μουσική, μαθαίνεις όλα τα τελευταία νέα. Η Ελένη Williams την έχει πιάσει.
1: Με έχει πιάσει ένα νευρικό γέλιο. Παιδιά, σας ζητώ συγγνώμη. Δεν φταίω όμως εγώ, διότι αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες. Πάρα πολύ καλός στις γκριμάτσες όμως. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω τώρα. Το έχει. Με πιάνει και ένα νευρικό γέλιο. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, όπου και αν είστε, ελάτε εδώ. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο παρέα. Και ξεκινήστε να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, γιατί έχω πάρα πολύ μεγάλη απορία για το τελικά πού θα πάτε φέτο το καλοκαίρι. Ποιο θα είναι αυτό το νησί που θα επικρατήσει.
0: Τελικά, σε θέλω.
1: Γιατί είσαι αμοργός και δεν
0: βαίνει
1: πάρα πολύ να
0: ξέρει. Ναι, ναι.
1: Γενικά έχει αρχίσει, το βλέπω και στα social.
0: Ανεβασμένη ήταν η αμοργός, αγαπή. Δηλαδή κάπου ένα όπα. Από κατάδα και επιστρέφω.
1: Εντάξει.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επιπτώσεις. Ένα τι λίγο σκούς είναι στην παρέα σου.
1: Καταλήξαμε τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ξέρουμε, έχουμε μείνει στο ρίμπας. Είμαστε στάνταρ σίγουροι.
0: Σίγουροι δεν είμαστε για τίποτα, γιατί δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Αλλά.
1: Μέχρι στιγμής
0: δεν το ξέρουμε. Έτσι γνωρίζω.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Ακούω διάφορες συζητήσεις. Εγώ δεν αναφέρομαι, δεν λέω τίποτα. Ακούω. Συλλέγω τις πληροφορίες μου όμορφα και ωραία.
1: Ναι.
0: Και αβίαστα.
1: Και
0: θα έρθει το πρόγραμμα του χρόνου για να πούμε τα καθέκαστα.
1: Για να μας πεις τα καθέκαστα.
0: Κοίτα, είναι μια μεγάλη παραγωγή. Το Ρίπας είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι παρατημένο 20 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι εύκολο η αναβίωσή του. Και η αλήθεια είναι ότι αν δεν προλάβουν να το φτιάξουν μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρώ ότι δεν έχει και νόημα. Δηλαδή είναι καλοκαιρινό μαγαζί, είναι ανοιχτό. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις Αύγουστο, δεν μπορείς να δουλέψεις στην Αθήνα. Οπότε στην ουσία έναν Ιούλιο έχεις και ένα Σεπτέμβριο.
1: Αν δεν μπορεί να δουλέψει τον Αύγουστο.
0: Γιατί δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Αν είσαι παραλιακά, μωρέ.
0: Δεν έχει κόσμο να έρθει.
1: Από το Πέριξε από εκεί πέρα.
0: Είναι 2.000 θέσεων το Ρίμπας, δεν είναι μικρό.
1: 2.000 θέσεων.
0: 2.007.
1: Άρε πατέρα.
0: Έτσι,
1: άρε πατέρα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Σαφάρι επιτυχίες, Ρία Ελληνίδου έρχεται.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπου τέτοιου σαν και σένα. Για σένα, σε σένα αναφέρομαι συγκεκριμένα.
1: Εγώ γιατί σε πληγώνω.
0: Εσύ με πληγώνει καθημερινά.
1: Όχι, εγώ ό,τι είναι να πληγώσει τη ζωή μου, το έχω πληγώσει τελείω.
0: Αλίμονα,
1: και το έχω λουστεί.
0: Και το έχει λουστεί κιόλα.
1: Ναι, το έχω λουστεί κιόλα.
0: Λούζεσαι.
1: Γιατί τελικά πλήθηκα, λέω.
0: Κατάστασή μας λοιπόν. Φεύγουμε για ένα Σαββατοκυριακό. Γιατί χρειάζεται. Γιατί είναι αναγκαίο. Τη Δευτέρα όμως ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακωνική.
1: Μια και ακούσαμε τη Στέλλα, καλή να πάτε να την δείτε και στο Χάραμα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, τρεις ώρες δρόμος είναι.
0: Και πολύ ωραία.
1: Σε περίπτωση που είσαστε από την Αθήνα.
0: Αν μπορέσετε και στα Πέριξ, οπότε μια χαρά. Μπορέσετε και στην Πάτρα, μια χαρά. Πάτε ωραιότατα. Λοιπόν, εξαιρετικά. Εμείς Δευτέρα ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακωνική. Συγγνώμη τα παρέα σου.
1: Βέβαια.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο να ταράει η καρδιά μου, να μου δα στην έβεια. Με τη μαγαμή μου παρέα, τα βραδιά και σπέδελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
0: Λέτα Κορέ,
1: Πολυχρόνη Κορέ,
0: Δήμητρα Μπέκιου.
1: Δεν θα λείψει κανείς.
0: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
1: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 12.

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μούσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια, άκου. Η σιωπή

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
2: 6 98 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό,

0: Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 12:30.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
4: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Η Λέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μου δαστεί.
2: Ο πολυχρόνης κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο, Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι μία.

Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: και μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
3: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
2: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
3: Okay.
2: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
3: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
4: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
0: Πάντα δίπλα σου.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223025555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
7: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
9: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
10: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
9: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223-772-766 και στο κινητό 697-2394-790.
10: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 1:30.

Μεταμινωική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Μεταμινωική Ραδιοφωνία 103,9.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση.

0: Το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
8: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 2:30.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Ακούστε μας και στο www.tamnaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: 103,9.
1: Γενικό συνεργείο αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό.

Θανάσης Πηλικός. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Λέτα Κορέ.
4: Πόσο λαντανά η καρδιά μου, να μου δω στην ευεία. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
0: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοείας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.

Παμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 3.

τυλίγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο κύριο.

0: Πανελλαδική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Η Λέτα Κορέ.
4: Πόσο λαμπτάει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
2: 6 98 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2 23 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
4: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
4: Πάντα δίπλα σου.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
11: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ, τεκ.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 4.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινακή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μπουν στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
5: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μουσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου ή σε τα μάτια μου.

0: Σταμινική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 5.

αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα Κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Και η άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι Μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό για λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223057265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
7: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 025 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 5:30.
10: Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Τσιμιτσέλης για τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού. Δεν μαγειρεύει, λέει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Delivery λοιπόν, παιδιά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλη.

Michael Jordan, διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές super yacht αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν, ρε παιδιά?

Like στη μουσική. Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Ηλέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχτανά η καρδιά μου να μπουν στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
4: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του επώνυμου.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, προκαλώ δυνατές συμπάθειες αλλά και αντιπάθειες, λένε Κριός, Δίδυμος, Σκορπιός και Υδροχός.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι?
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
4: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6:30.

Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
5: Έλα, πιάσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 7.

0: σπίτι.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω

0: Πανεπιστημιακή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αδιόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
4: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς?

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά, με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα, περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 22 23 772 766 και στο κινητό 697 23 94 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
2: Γύρισα.
1: Πήρες απορρυπαντικό.
2: Πήρα.
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
2: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
6: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
5: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Πάρε το αλλιώς. Ξέρεις τι ακούς.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

ουρανούς, γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί. Αρχή και τέλος,

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην εμπειρία. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέτελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

Ο έρωτας γίνεται η μουσα που ψιθυρίζει στα αυτιά σου. Κλείσε τα μάτια, άκου. Η σιωπή

0: Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
4: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
4: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης, και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουή απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
9: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
2: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
9: Πάντα δίπλα σου.
10: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
11: Η ώρα είναι 9:30.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μυναικεία ραδιοφωνία 103,9.

0: 103,9. Ξέρεις τι.
1: Γεια χαρά, παιδιά. Είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Γιατί η αγάπη μου παρέα, τα βράδια και σπέθελα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
0: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
5: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
4: 698 166 32 62.
5: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
6: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: Γεια
0: ακούς.
1: Σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αδειόπης Χαρμοντιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμοτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Αλβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς.

κάτι λίγη κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

0: μόνη της αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα. Θέλω να τα έχω όλα μέσα στην πιατέλα. Θέλω οι άνθρωποι γύρω μου να με σέβονται. Καλά, τι είναι αυτά που λέω, σαν δεν τρέπομαι.

0: Ελληνική Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι
1: ακούς. Γεια σας, είμαι η Μαρία Μίχου και θα ακούσετε τη Μούσα και την Αφροδίτη από την ομώνυμη ποιητική μου συλλογή με τίτλο «Η Μούσα», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια. Τα κομμάτια έρχονται στα ηχεία σας σε μουσική σύνθεση του Χριστουγιώτη και αφήγηση δική μου, με την συμμετοχή της Αντιόπης Χαρμουτιάδου στο πιάνο. Αποκλειστικά εδώ στην Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία Λιβερίου. Αναζητήστε τα σε Spotify και YouTube. Κάτω.

στους αστερισμούς. Εσύ μοιάζεις με την τελευταία έκρηξη πάνω στη γη. Όλα τα χρώματα ένα από όλες τις προσμίξεις.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 2:30.